στις γλωσσίες, βάλε τούτσι. Μπέλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αποβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς...